0: σα. Βουλεύουλο με ακόμα σε σα. Βουλεύουλα κοσέ, μόμα. Βουλεύουλα κοσέ, μόμα.
1: Τι γεια.
2: MRS Power Day.